Ωραία, τι με κάτσε. Ένα μουσά. Οτσένα. Όλια μήνυ μου. Όλια μήνυ μου. Ασάνα γεγό. Όλια μοτα τσουά. Όλια μου να μη γεμνώ. Να γεσουσέ. Όλοι μου. Όλοι μου σου αδουβέ για πριν πόν. Ο σου αδουβέ για κασιδιέ. Έτσι.